Ηλίας Δερόκαβ, Αντεράδιο. Αντεράδιο, najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.